Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως και κάθε Σάββατο, το Radio Free είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 6, πάντα με ελληνική μουσική.

Και περνάμε Πεκιζίνα. Έχει σύννεφα απόψε ακριβώς εδώ στην πόλη του Φράιμπουργκ. Δυστυχώς έχει σύννεφα. Έβρεξε λιγάκι. Τη χρειαζόμαστε τη βροχή. Όχι μόνο εμείς, όλοι. Και τα ζώα και τα λουλούδια χρειάζονται, γιατί από την πουλή της ζέστα αρχίζουν να ξεραίνονται όλα.

αγαπητοί μου φίλοι, περνάμε και αφήσαμε, συγγνώμη, αφήσαμε και τον Καλλίδη με το τίτλο «Αχμοραξία μου» και περνάμε. Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου, για ένα πολύ καλό φίλο.

0: Και να καλησπέριζουμε τους φίλους μας ακροατές που μας ακούν εδώ από την πανέμορφη μας πόλη. Οι φίλοι μας ακροατές μας ακούν από τη Στουτκάρδε, Μάνχαϊμ, Άχεν και Στουτκάρτ. Βασικά για όλους και όλους εσάς που είστε συνδεμένοι στους 102,3 ή ακούτε μέσα στη σελίδα του Radio Free Greece. Καλή σας ακρόαση.
1: Περίμενα τόσο καιρό εσένα.

Και αφήσαμε τον Μαζονάκη με τον τίτλο «Πώς να σε ξεχάσω» και περνάμε πάνω σκιάμος. Βρες λίγο χρόνο. Μερικές ρωτάς κάποιους άμα έχει χρόνο και βρίσκουν πάντα μια δικαιολογία και λένε δεν βρίσκω το χρόνο, δεν έχω εκείνο, δεν μπορώ εκείνο. Ναι, δεν αντιλέγω. Υπάρχουν μερικές φορές που δεν έχει χρόνο. Αλλά άμα θέλεις να βρεις χρόνο για ένα πολύ